Το είναι Eska Live Remix. Eska Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμις νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Να τα χέρε. Το είναι Eska Live Remix.